καβαλίδι, αλλά καναδίκτυρα, μάικα μήνες και με μαγκάβα κονίκτα με πρέπει. Μα τους έτρελα, θα σε δείτε πάρα μου γκριτέρα, άτσι που μου δεν έχω πλάσει, γιατί. Με ζράκονες και κυβίνησε.

Ιόνια, Νίνιβε, Μέμφις, Λούξορ, Βαλγονού, Φρίσκολα, Ετρούσκα, Αλ Σόλε, Βιατζάντε.